αλλά κίσα αμπηρίσει άλλα αντριμόνια φάγκνης αναμαγαϊκό αϊνάσει άλλα αντριμόνια. Αισάνει άλλα αντριμόνια πέντρο Κένιάσει άλλα αντριμόνια αρμίντου αντιόγκε αλλά και σωνή ανέλεια. Ουίνα μόνη πήρε γουά ερημία ντέρισα ευάνε γουά πατσα μόνια ασυνόια. Δεν είναι όμως τα μέρα μου από Τζιωάννη, μόνοι.